σαν φουβάνο να με τσικελέλω. Λέει ο τάλα πόνα αγίνα. Σαν πάτη έμα αγί εμζάγκα.

0: άλλο ένα σοκάδεκα.
1: Εσύ, η ντροπή και λέει είσαι όσο μαν. Η ντροπή και λέει είσαι όσο. Ήταν κόμπε λακούρι. Μη φώνελα άκα 064. Παπά μου τα φώνελα άκα 064 064 5487821. Βατά η τέκα σε σουάν. Λαμβάνω πάνω με φωνή λέει σε σουάν. Παπά, νη φωνή λέει, άκα φωνή λέει, να υπήντα φούτη. 064 548 7821. Βατά η τέκα σε σουάν. 064 548 7821. Εγκόμ. Και είμαστε ni κομπέλα που τέκα μου φούντες τλαμπζάνι λες ακούπα κοτά κουβουλα θαμούλα λες σύνγα βουλα βουρίουα ή κοτά κουφίκα άμα κούμου σε έσω και σας νέν τώρα αγκάν θάια λες νησκούμε και λα βάρει γίνλαν μου φούντες τλαμπζάνι μινά ανεσέ τσάμα νέγα τζόνζιν τσούμου έκατη τζόνζο λέτη Miti Jonzi Saka Nkari Nkwao Maritoya Nguina Kustichi Lish She Enda Lesako Ntiro Washkwembu Utiriwa Inti Yiso Lou Ngenelela Inti Yiso Inti Yiso Lou Ngenele Unga Helela Sorry Kwalwano ami disturbiwi bulete lani mfundisi ntiso wa vava I George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomo na cancer ha cancer so ndi mani tutsuma hi landza Bishop Tabza.